0: Σενεκ, σουτ.
1: Ράδιο ένα.
2: Πολίτιε, η μαμοράδι.
3: Για το, κρτ, μόνα ζένα σπίβω σπόρτνη χλάτσα, η νεύα δόγκη κάτω.
2: Μαν, ομπλίκ.
0: Βέτς, ντόμπρε γλάσμπε.